0: Όλα συγκνήθηκαν. Ρωτήρωσα από με πράγμα. Ρωτήρωσα από πράγμα. Κοιτήλες βέλα για ο Ρίγιτς. Και συμβερικάει. Καμό μα φύγει να μοδιβάτε βιλίτσι με άλτσι. Σε όλα ρωτήρωσα βέλα για ο πράγμα.
1: Και ο Ιγέντε Βόζο!
2: Catch me on the highway. Thank God it's a Friday. Here we go again.
3: The weekend fully activated. Stop. We just turn it up.
4: Turn it up.
3: Only on UFM.